0: Θέλω να με ρε λόγω να αγάπη Ρι που αγάπη ρε ρίτε Άντε νου take over Για 011 Ρε το γαρλέ που γακούδου Και θέλω να ρεχόνε που κα Όχο καγάνα Λίμα παπά αμαντσι Κουδού και λεπελέτσι Βαλεβα καμι βιλέγγε Βαλεβα Johannesburg Metropolis Λιβαλεβα Ατσόνι Metropolis Department Και το αγγέλε ρολέλα Μόγα σε μαγαγεσού Ρε το γαρλέ σου αρισάνε Ρε σου μίσανα μόγο Χωμή και ρεχόλοι να αγάπη Μα οτλέγει καφά ο διτσιλέγγε Και ρε Akere la teleng melao ya tsela joana akere re ya tsebe gore ke ke yona the peak hour ke yona the afternoon time ke se pete pete ya le go pela ga go dumela ga botsa gore re tla otlela ka polokego e bile re tla goroga ma lapeng a re na re polokegile re pete ja le jwa lo go ba go tla re kopana gape go sasa go mere re re jile ka gore ga se khutlona sa rena a sela sa mamrata a sa go lakaletsana mahlatse le mahlogonono di happy birthday re na bile re le bathwi ka kantorong ya ditaba go metla re re tswa fa a ka gare ga kantoro ya ditaba ya ba ile gore go na bile go tsena ba le ba lenane go la the la dikakapa ka ena the people sports man guru a ka gore ya le bašhete ba le gona ba komana madula ba pele go tswa go nna DJ Bomza a go tla go wena ke re bona ha e bonane ke sasa ha e bonane thata bye
1: unapologetic unmatched the sound of the city oh yeah 011 radio the pulse of